0: κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μια πόλη.
1: Ένα σταθμό.
0: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: 8,8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: πάλι, πάλι.
1: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7η Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κεπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είμαστε στις επάλξεις, είμαστε σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Είμαστε μαζί σας. Γιατί γελάς? Η Λένα Γουίλεμψε στο παίρνει το μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθε ακριβώς. Λες που έμεινε στον κόσμο.
0: Γιατί δεν είμαστε στις επάλξεις? Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 29 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω που βρίσκεστε. Δεν ξέρω. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα.
1: Θα σου απαντήσω. Άκουσε με. Κοίταξε με. Εδώ.
0: Ναι.
1: Μάτια σε μένα. Θα σου απαντήσω εγώ. Διακοπές, αγόρι μου. Διακοπές είναι ο κόσμος εκεί έξω.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που σαν εμάς.
1: Κρατάνε γερά.
0: Τα μπόσικα. Λοιπόν, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι εδώ. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Γιατί κάθε σοβαρά τα μιβέσαι με πόντους. Για κάτι 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και γι' αυτό το λόγο κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη τώρα που θα πας διακοπούλες. Μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου για να μην σταματάς να κερδίζεις ακόμα και στις διακοπές σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Πέθυνε είμαστε καρδιά μου και εγώ και έρχεται με βόμβα, να ξέρεις, Στέλλα Καλή το Σεπτέμβρη.
1: Μπομπά.
0: Μπομπά.
1: Αλήθεια. Περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κρατάω.
0: Μετά.

0: Και όλο θα. Αυτό λέει η Λένα Ζευγαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εβδομάδας. Το είπα και προηγουμένως.
1: Μιλούσαμε πριν και μου πέταξες την μπόμπα για την μπόμπα της.
0: Την μπόμπα.
1: Ναι.
0: Στέλλα,
1: περίμενε, κάτσε.
0: Στέλλα, η καλή θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και θα είναι και καλό.
1: Εντάξει, απλά χθες μου έλεγες και για κάποιον άλλο που θα βγάλει.
0: Ποιο είπα.
1: Δεν θυμάμαι ποιον μου είπες τώρα. Τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο.
0: Και ο Ιακωβίδης θα βγάλει πολύ.
1: Για τον Πέτρο, ναι.
0: Και η Λιόλιο θα βγάλει στις αρχές.
1: Ναι,
0: το έχει βέβαια λικάρει. Η Λιόλιο θα βγάλει και δίσκο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχει πει και αυτό.
1: Και για τη Ρία είχαμε πει ότι θα βγάλει πολύ ωραίο.
0: Η Ρία έβγαλε δίσκο. Θέλω να σου πω ότι θα βγάλει και.
1: Πάμε, ποιο άλλο.
0: Θα βγάλει και ο Ηλίας Βρετός που θα βγάλει.
1: Α, ο Ηλίας Βρετός έχει δίκιο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι θα βγάλει.
1: Και δικό του.
0: Τι άλλο θέλεις. Όλα στα έχω πει. Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ένα σύνθημα πλέον το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Σίγουρα και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα στα τέλη του Ιουλίου, που σκάει η εφορία.
0: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι παιδιά, κάθε χρόνο που είμαι στην Αμοργό, Ιούλιο, για Αύγουστο, δηλαδή που έρχονται τα κλιμάκια του εδώ, τι είναι όλα αυτά. Και οι άνθρωποι μαρτυράνε. Και μαρτυράνε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν αυτές τις μέρες μόνο να δουλέψουν. Και σίγουρα κάτι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, σίγουρα, δεν το λέω με κουτοπονηριά. Ξέρεις, όταν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πολλές φορές περνάνε. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, περνάς όλη την παραγγελία. Και στο τέλος βγάζεις την απόδειξη.
1: Και
0: στο θέμα της ΑΔΕ δεν είναι αυτό. Τους ΔΟΕ. Ότι πρέπει. Ζητάς τώρα, ας πούμε, μια Coca-Cola. Πρέπει να σου φέρει την Coca-Cola μαζί με την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου φέρει μαζί με το. Ενώ στο άλλο το περνάει, κατάλαβες.
1: Δηλαδή, ναι. Και στο τέλος σου κάνει το συμπληρωματικό όλο μαζί, ας πούμε.
0: Που.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου, όσο έχω ζήσει, έτσι.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
2: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
3: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
11: Πανόραμα.
12: 100,8.
13: Πανόραμα. Πανόραμα.
14: Η ώρα είναι 8:30.
15: Daily Couscous.
16: Πριν να

0: τρίμηνο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μου σκάθεται ακριβώς απέναντι μου και έχουμε πιάσει τώρα μια συζήτηση. Θα μας κυνηγάνε μεταξύ από το ΣΔΟΕ και από την ΑΔΕ κλπ. Εγώ αυτό που έλεγα πάντως που ήθελα να πω πριν, σε σχέση με αυτό που έλεγε και σε καμία σχέση, είναι ότι έρχεται ο Ιούλιος και τα τέλη του Ιουλίου που κλείνουν οι δηλώσεις και είσαι έτοιμος να πας περιχαρείς διακοπές και σου λέει όπα, πού πας?
0: Η καρδιά μου ισορροπάει. Μην το λες εμένα. Εγώ πλήρωσα.
1: Πλέρωκες.
0: Τα πάντα όλα. Έκανα.
1: Με έκανε τη δήλωση, σου ήρθαν τα πάντα όλα.
0: Και στην εταιρεία και στο προσωπικό μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λένε Williams. Εγώ είχα προνοήσει. Κάθε φορά έβαζα στην άκρη το φόρο μου. Κάθε φορά ήμουν κύριος. Κάθε φορά ήμουν ένα λουλούδι τη ζωή.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βάζεις στην άκρη το φόρο σου, δηλαδή?
0: Υπολόγιζα. Στην εταιρεία έχω σταθερό φόρο.
1: Κάτσε ρε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Καθιστώσεις. Εγώ βάζω στην άκρη το ΦΠΑ, ας πούμε. Ο ΦΠΑ είναι άλλο πράγμα
0: άλλο
1: σε σχέση
0: ΦΠΑ.
1: Με το φόρο.
0: Το φόρο σου όμως είναι σύμφωνα με την καθαρή αξία. Αν έχεις, εγώ ας πούμε που έχω ΕΕ, έχουμε μια σταθερή φορολογία. Από το πρώτο ευρώ.
1: Εγώ δηλαδή που έχω. Πρέπει να είναι ΕΕ, δεν είναι μονοπρόσωπη. Όχι. Εγώ που έχω τη μονοπρόσωπη.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονοπρόσωπη.
1: Ναι, ρε παιδί, η ΕΕ. Ναι.
0: Όχι, ΕΠΕ έχεις εσύ. Εγώ έχω ΕΕ.
1: Εσύ
0: κάνουμε και μεγάλο λογιστική τρόπο. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνία.

0: Λογιστική.
1: Σίγουρα.
0: Το έπαιρνα και σαν μάθημα, γιατί ήθελα να γνωρίζω, ρε παιδί μου, να μπορώ να έχω μια συνέστηση του τι γίνεται. Οπότε κατά ένα κάποιο τρόπο τα τσεκάρω.
1: Εσύ τα τσεκάρεις, παιδί μου, εγώ για να μάθω να τα τσεκάρω. Έπρεπε να μπω μέσα. Τότε 5.000. Τα 5.000 στα 19 μου, ας πούμε, που μόλις ξεκινήσει να δουλεύω, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα τεράστιο ποσό για εμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε και την πατάω πρώτη φορά από λογιστή. Και μετά πάω σε ένα πάρα πολύ καλό λογιστή, όντως, όπου κάπως λίγο μου τα συνμάζεψε τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είχα τον έλεγχο, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Και πάλι πλήρωνα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να τα ψάχνω και να τα βλέπω. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, εγώ στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους λογιστές εκεί πέρα. Γιατί συνεχώς πρέπει να ενημερώνονται για ό,τι καινούριο γίνεται, ό,τι καινούριο ψηφίζεται. Ό,τι καινούριο. Δηλαδή, είναι ζόρι.
0: Είναι ζόρι, γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου.
1: Η Ελκοκίνου τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν μου χρωστάς κάτι, Παναγιώτη μου, την αγάπη σου μου χρωστάς. Μια θέση δίπλα σου μου χρωστάς για την σεζόν που μας έρχεται. Καθώς τελειώνει αυτή εδώ η σεζόν.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα ωραίο το δοκιμαστικό, παιδιά, με τον Παναγιώτη, να τα πείτε, να τα συζητήσετε.
0: Γιατί θες να φύγεις.
1: Να σας πει, πώς με βλέπεις. Η αλήθεια είναι να φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που έρθει.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος, όχι επειδή είμαι μπροστά και επειδή είμαι εγώ.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλω να το σκοτώσω, δηλαδή.
0: Γιατί όμως θες να με σκοτώσεις.
1: Θέλω να το σκοτώσω.
0: Δεν γιατί... λυπάσαι τον κόσμο. Εμένα δεν με λυπάσαι. Τον κόσμο που θα χάσει εμένα.
1: Θα χάσεις εσένα. Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί κατά τα άλλα. Όχι, κατά τα άλλα μου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο πιέρια-στρώμ.gr.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 2310-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής «Η οικολογική εφέσου».
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού «Οικολογική Εφέσου».
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: «Οικολογική Εφέσου». Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 10 47 999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι 9. Daily

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα, πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς.
1: Εδώ είμαστε. Για σένα που λέω, θέλω να σκοτώσω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν θέλω
0: αν
1: να το σκοτώσω.
0: Αν θέλεις πάντως να ανακαινήσεις. Είμαι ο πιο δύσκολος άνθρωπος ότι πρόκειται να αφορά. Ρε παιδί μου. Γιατί ας πούμε στη Βιογραπέτ φάγαμε τη ζωή μας. Αλλά. Διαλέξαμε τα καλύτερα. Όχι, όχι, παίζει ρόλο. Γιατί
1: Παναγιώτη,
0: να τρως τη ζωή σου και να μην διαλέγεις και ωραία πράγματα.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι. Θυμάσαι πόση ώρα ψάχναμε αυτό το χαλί που μου είχε καρφωθεί, το ωραίο, το μαύρο, με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αυτά τα ωραία.
1: Τρεις ώρες, θα σου απαντήσω.
0: Αλλά ήταν το πολύ ωραίο το χαλί.
1: Όχι, περίμενε. Ήταν
0: και ο κύριος Αλή εκεί.
1: Μισό λεπτό. Ήταν πολύ ωραίο το χαλί. Ήταν για το γούστο σου και για ταιριάζει ακριβώς με αυτό που ήθελες. Μισό λεπτό όμως. Και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Καρδούλα μου, όχι, δεν ήταν ίδια χρώματα. Κάποια ήταν πιο κλασικά σχέδια. Εγώ στο συγκεκριμένο ήθελα να έχει μια κλασική γραμμή. Τέλος πάντων, πηγαίνετε στη Βιογκαρπέτ, θα βγείτε κερδισμένοι. Ένα συνένα δώρο έχει σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Άμα αναρωτιέστε γιατί σα λέω ότι θέλω να του σκοτώσω κάποιες φορές.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι να κάθομαι. Δεν είναι. Εγώ κοντεύω να.
1: Θε λίγο να σκοτώσω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης πολύ ωραία λευκά είδη θέλω να ξέρετε γιατί εγώ έχω πάρει και για την αμοργούλα μου. Πολύ ωραία λευκά είδη από την Βιογκαρπέτ. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε και Ανδρομάχη Σούσουρο, αλλά πριν από αυτό θα σου θυμίσω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς. Ένας Μασούτης είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό καθόλου. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα, ό,τι θέλεις, όποια επιλογή θέλεις, την βρίσκεις. Στα πάντα όλα, σε τρόφιμα, σε ξηρές τροφές, στα πάντα, ό,τι θέλεις. Και φυσικά, παιδιά, σε παγωτά.
0: Έτσι.
1: Παγωτά και μην ξεχνάτε, εμείς στα Instagram μας, στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνετε και διπλούς πόντους και ξέρει ο Μασούτης να φτιάχνει παγωτά. Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ τώρα στέλνω στον.
1: Σε ποιον στέλνεις, άραγε, και
0: στον Γιώργο Θεοφάνος και του λέω ότι αν βγει μικρόφωνο AI, θέλω να μου γράψει δίσκο. Θα στα εξηγήσω μετά. Σούσουρο, Ανδρομάχη.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, ένα Daily Throwback το οποίο δεν ξέρω πόσο back θα με πάει ο Παναγιώτης. Θα με πάει σε Γιώργο Θεφάνου, μια και μιλάτε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα σκάσω,
0: σε πάω σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Δέκου με την Ρένα Καμάρη.
1: Έλα, Καμάρη.
0: Έτσι. Βγήκε το 2013.
1: 13?
0: Ναι. Okay. Καλά, τώρα πρόσφατα. Άνδρας αγωνιστής.
1: Α.
0: Κοιμηθεί εδώ.
1: Όχι.
0: Να ξέρεις.
1: Να ξέρεις.
0: Τα βράδια πώς μισώ.
1: Πούμε, να ξέρεις τα βράδια πώς. Πούμε, συνέχισε.
0: Θέλω να σε δω, το μολόγο.
1: Το μολόγο.
0: Άλλη τέτοια νύχτα, μην περάσεις.
1: Βέρτης είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να με νιώσεις.
0: Αυτό. Θέλω να με νιώσεις. Θέλω να σε ακούω να μου λες πως με αγαπάς.
1: Θέλω να με προδώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας.
0: Βλέπεις ότι χαρίζει η ομάδα, δηλαδή κλέβω εκκλησία.
1: Έχεις σήμερα χάρισες με Νικοβερτή απλόχερα κιόλας.
0: Έτσι, για να δεις τι άνθρωπος είμαι.
1: Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ μας.
1: I love you.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τη φώνες αυτήν η Αλκατράς και θα σου πω αυτό που σου λέγα.
2: Για όποιον συντονίστηκε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης εδώ και κάμισε ώρα μιλάει με τον Γιώργο Θεοφάνους.
1: Ναι, με μηνύματα.
2: Και του ζητάει να του γράψει δίσκο. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Συζητάγαμε κάτι και του λέω ότι μου λέει αν είχε φωνή θα σου έγραφα δίσκο. Και του λέω ότι Γιώργο μου θα βγει μικρόφωνο AI. Είναι να βγει ένα μικρόφωνο AI
2: που σου διορθώνει τη φωνή.
1: Ναι, κατευθείαν.
2: Έλα στα μάτια.
1: Άμα βγει αυτό.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Υπάρχει ένα που σου σε φτιάχνει σε κάποια κανάλια και ακούγεσαι κάπως καλύτερα. Σου κάνει ένα normalize τη φωνή,
2: ναι,
1: και ένα λίγο correct. Πρέπει να υπάρχει φωνή. Εδώ τη δημιουργεί. Δηλαδή βάζει μία είσοδο και βγαίνει Οικονομόπουλος, αν θέλει, παιδί μου, ή Αργυρός. Δεν θέλω να βγω Οικονομόπουλος ή Αργυρός, θέλω να βγω κάτι άλλο, ρε παιδί μου, δικό μου.
2: Παναγιωτόπουλος.
1: Σίμος θέλω να βγω.
2: Α, Σίμος.
1: Ωραιότατος.
2: Okay. Αργυρός Σίμος, τέλειο.
1: Κατάλαβες. Οπότε, να έχω και ένα δίσκο από το Θεοφάνους. Θα μου γράψει κι άλλο ένα να θέλω Φίβος, φαντάζομαι, να μου το ζητήσω.
2: Ναι.
1: Και θα δω. Και με άλλους θα συνεργαστώ αν είναι. Ανάλογα. Γενικότερα θεωρώ ότι θα έχω μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί οι άνθρωποι με αγαπάνε.
2: Στο ραδιόφωνο εννοείς ως τραγουδιστής.
1: Ως τραγουδιστής. Καριέρα άλλη έχω.
2: Σωστό.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι,
1: ως τραγουδιστής. Δηλαδή πρέπει να πάρω εγώ έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Του πω, σε παρακαλώ, μπορείς να πεις, θα μου πει όχι.
2: Δεν έχει επιλογή καμία.
1: Όχι, επιλογή πάντα υπάρχει επιλογή. Διάθεση θεωρώ ότι θα είναι τέτοια.

0: School. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον. Αρχαίο θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
4: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 5058.
10: Χορηγός της εκπομπής «Η οικολογική εφέσου».
11: Αγάπη μου!
12: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
11: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
12: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
14: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
13: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να το δω αυτό και θα ήταν τέλειο. Θα ήταν
0: μαγικό. Έχει κολλήσει το γεγονό ότι θα γίνει τραγουδιστή.
1: Θα ήταν μαγικό.
0: Να ξεκινήσω, να καταλάβει ότι έτσι θα ξεκινούσε η καριέρα μου. Αν δεν τη μετατώνει, δεν έχανα τη φωνή μου.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα. Ναι. Περίμενε. Όντα ψάλτη και επίση δεν έχει χάσει τη φωνή σου και το ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Έχω χάσει, μπορεί... μάλλον δεν ακούω τόσο σωστά ώστε να μπορώ να τραγουδήσω πιο σωστά. Ενώ τώρα δεν με ενδιαφέρει πως το ακούω, αρκεί να λέω τα τέτοια σωστά.
1: Τα λόγια.
0: Ναι, τα λόγια τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι που θυμάμαι.
1: Jokebox, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Που λέγε σε μια χαρά. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Πότε θα βγει το μικρόφωνο αυτό?
0: Ωραίο πρόγραμμα θα κάνω σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα φτιάξω και το όλο το εμφανιστικό ποικιλιακού. Θα γίνω. Τρομερό κομμάτι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι στο εμφανιστικό.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, χρειάζεται να χάσω κάποια κιλά, να κάνω κάποιου κοιλιακού.
1: Καθόλου.
0: Να γυμναστώ, το κάνω σωστά. Θέλω να κάνω και χορευτικά.
1: Α, θε να κάνει και χορευτικά. Α,
0: ναι.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Δηλαδή, ένα τύπο Harry Styles θέλω.
1: Για
0: στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Α,
0: μην ουρλιάζει. Και πώ είναι το κέντρο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί γελάς?
1: Όχι, δεν γελάω. Σκέφτομαι, απλά το κάνω.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα να κάνω έναν άνθρωπο. Πώς ιδέες να βαδίσει το αντρικό του. Που κάνει pop, κάνει και λαϊκό. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως pop, δεν τη χαρακτηρίζει λαϊκιά.
1: Την Άννα Βίση τη χαρακτηρίζει. Τα πάντα όλα.
0: Ναι, επίσης, εντάξει.
1: Ροκ, λαϊκή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είπα.
1: Θα ήθελες να είσαι ο Άνος Βίσος ή ο Δέσποινος Βανδός.
0: Ναι.
1: Οκ. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω γενικά να ξέρεις ό,τι θέλεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ
0: υπέρ. Ευχαριστώ.
1: Είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, λίγο και στα χορευτικά με έχασες.
0: Κοίτα, θα κάνω και ένα ντουέτο με την κουμπάρα εδώ που έρχεται, που θα ακούσουμε τον Τζάκι Ο, την Ελένη τη Φουρέρα, για να με βοηθήσει και λίγο.
1: Ναι, σωστά.
0: Να σε,
1: να σε βοηθήσει στα χορευτικά ή να σε βοηθήσει το hype που θα πάρει.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου.
1: Ναι. Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Κοπέλα, για δωριακά θέλαμε δίρυμο. Μου βουλιάζει με στα αυτή μου, δηλαδή.
1: Όχι, ήτανε, αυτό ήταν για σήμερα. Ο Παναγιώτης θα κλείσει πρόγραμμα σήμερα. Καθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον έχει.
0: Το γυρίζω στο λαϊκό.
1: Το γυρίζω στο λαϊκό. Το κλείνει το πρόγραμμα ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου. Μην λείψεις, γιατί θα χάσεις.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
0: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Πανόραμα 100,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα τεταρτούλα μου, παιδιά. Μετράμε αντίστροφα για τις δύο τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όπου θα δουλεύω, παιδιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Την αγαπάμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, αλλά παιδιά ταυτόχρονα αγαπάμε και λίγο τις διακοπές. Δεν πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο γεμάτο μουσική, γιατί παιδιά αυτές τις μέρες ειδικά δίνουμε στην εκπομπή όλο μας το είναι και θυμίζω το ότι αύριο έχουμε και Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά θέματα και πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Εντάξει, παιδιά, μην γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο viral αυτές τις μέρες είναι έτσι η αυθόρμητη κίνηση, τα έλεγα, παιδιά, του Θοδωρή Φέρη την ώρα της συναυλίας, του να πει το τι έχει γίνει έτσι λίγο φέση που λέμε και στο χωριό μου. Να σας πω λίγο κάτι. Έγκλημα έκανε. Είναι απόλυτα λογικό κάποια στιγμή της ζωής μας να μας συμβεί στον οποιοδήποτε. Φυσικά και είναι, παιδιά, μην το παίζουμε τώρα το τι είμαστε, τι εθνικές αντιστάσεις και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Μας έχει να μην βάλει στη ζωή κάποιου ανθρώπου σε κίνδυνο, να μην οδηγεί, το να είσαι μια συναυλία και να περνά καλά. Είναι νομίζω κάτι το οποίο όλοι το έχουμε κάνει. Είτε είμαστε τραγουδιστές, είτε είμαστε κοινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από ένα δίαιρο και φυσικά δυναμώστε την ένταση, γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτό που χρειάζεσαι.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και παιδιά, η αφίσα της Κατερίνας Λιόλου με το Σάκη Ρουβά, όπου είναι προκειμένου να κάνουν πρόμο στο νέο του σχήμα στο Έναστρο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτές τις μέρες και ό,τι πιο σεξ ταυτόχρονα υπάρχει. Γεια σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και νομίζω κάθε Σαββατοκύριακο εκεί πέρα θα είμαστε. Το ψέμα δεν το θέλω. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται όμως αμέσως τώρα. Μπορώ.

0: Radio Show. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: σου θα ζω.
1: Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media αυτές τις μέρες που δεν είναι άλλη από την Κέλλη και Λεκίδου μαζί με τον Bruno Mars είναι αληθινή, είναι AI? Θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Καλησπέρα σε όλους. Να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τον σκύλο μου το 7 που πάει αυτή τη στιγμή να σκαρφαλώσει πάνω στο τραπέζι και στο μικρόφωνο. Αυτός είναι. Φαίνεται ότι και αυτός θα θέλει να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός σε μια δεύτερη ζωή. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για κάτι λιγότερο, παιδιά, από μια μισή ώρα. Μία ώρα και κάτι συγκεκριμένα. Σε ελάχιστο θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω ένα πράγμα. Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ πέρα, η μουσική που αγαπάς και φυσικά τα trends που λατρεύεις.

back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, την καλησπέρα μου. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας, είστε στην Be Viral Radio Show και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είστε στην εκπομπή με τα περισσότερα trends, με τα περισσότερα viral τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, τι συμβαίνει όσον αφορά τα μπουζούκια. Γιατί είπα πριν τη μαγική λέξη Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς και αναστατωθήκατε εδώ πέρα στο Instagram που μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε και λέμε, παιδιά, λένε ζευγαράμενα Σταμάτη Γονίδη, Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη, που συνεχίζουν για δεύτερη πετυχημένη χρονιά. Έλλη Κοκκίνου, παιδιά, με Πέτρο Ιακωβίδη, επίσης πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και πολλά που δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα ξέρουμε και τα περιμένουμε. Τις επίσημες ανακοινώσεις που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα.

0: Πες.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν για μία ώρα γεμάτο μουσική, πάμε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα.

τελευταίες δύο μέρες εδώ πέρα στο σταθμό μας. Δύο και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στη δικιά μου εκπομπή τουλάχιστον, Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω ένα γεια στη φίλη μου την Ευαγγελία, παιδιά. Μας ακούγε με τη μαμά της αυτή τη στιγμή, η οποία παρόλο που είναι από Αθήνα, ξέρετε, έχουν μεταφερθεί στα χωριά τους αυτές τις μέρες και πολύ καλά και έχουν κάνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω ότι μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram της εκπομπής, προκειμένου μου στείλετε αγαπημένο throwback τραγούδι που θέλετε να ακούσετε αύριο.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, ένα είναι το viral χρώμα για φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, κίτρινο κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο. Ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τα trending sounds και επιστρέφω για να σας τα πω όλα.

0: Viral Ελένη. Είμαι εδώ.
1: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
2: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
1: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
7: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Trending Sound μου ζητήσατε και το τραγούδι Πόλη. Αυτή η πόλη συγκεκριμένα, παιδιά, έχει γίνει αυτές τις μέρες viral στα social media, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε στην πόλη, γι' αυτό. Η νέα γενιά λογικά δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι λέω αυτή τη στιγμή. Η δικιά μου γενιά όμως ξέρει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το τελευταίο μας Throwback Thursday για αυτή τη σεζόν. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του...

0: και μερακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: είναι 12.
1: Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Φέτος, φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο, 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
5: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.

να ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις, μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά.

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από το Πανόραμα 100,8. Σήμερα αργοπορήσαμε να ξεκινήσουμε, 12 και 20 πρώτα λεπτά. Η σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, ότι ξεκινάμε. Θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Να ξεκίνησε όμορφα το πρωινό της Τετάρτης σας, σήμερα 29 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Ένας Αύγουστος έμεινε. Και μετά τουλάχιστον ημερολογιακά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Αν και ο Σεπτέμβριος επίσης είναι πολύ καλός και πολύ ζεστός. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, στο Πανόραμα 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Μένουν Ελληνικά. Εκπομπή που την προσφέρουν σε όλους εσάς, η χορηγή της εκπομπής μου. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis, που βρίσκονται στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τη θάλασσα, σας περιμένουν για να σας φιλοξενήσουν στο Πανόραμα στα όμορφα και ανακαινισμένα δωμάτια τους. Δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με ιδιωτική κουζίνα, ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό απαραίτητο. Δωρεάν Wi-Fi, ιδιωτικό πάρκινγκ και παιδική χαρά. Ένας πανέμορφος χώρος στην παραλία της Σκοτίνας. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η φιλοξενία πάρα πολύ όμορφη. Με χαμόγελο σας περιμένουν οι άνθρωποι εκεί, για να σας προσφέρουν την καλύτερη φιλοξενία βέβαια. Αρκεί να υπάρχουν δωμάτια, διότι βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν θέλετε όμως να επικοινωνήσετε, επικοινωνήστε και ίσως κάτι βρεθεί. Μπορείτε να βρείτε τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis και στο Facebook, στη σελίδα, στην επίσημη σελίδα, όχι και τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis. Επίσης στην παρέα μας η ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια. Στην παραλία της Σκοτίνας, ό,τι καλύτερο για να απολαύσετε το φαγητό σας, ολόφρεσκα κρεατικά στο Πανόραμα FM. Και τα πληκτικές σούβλες από τον σεφ εκεί, θαλασσινά ολόφρεσκα και φυσικά μαγειρευτά με διαφορετικό μενού καθημερινά. Το Πανόραμα FM, θα γουστάρουμε μαζί. Και μην ξεχνάτε τα καταπληκτικά live κάθε Δευτέρα μετά τις 9.30. Σας περιμένουν για να περάσετε καταπληκτικές βραδιές με ζωντανή μουσική στα αυγουστιάτικα φεγγάρια εκεί στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, στους πρόποδες του Ολύμπου. Στο Πανόραμα FM, και να περάσετε καλά εσείς και η παρέα σας. Επίσης στην παρέα μας το Free Ager, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων που βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14. Μπορείτε να βρείτε το Free Ager και στα social media, στην επίσημη ιστοσελίδα freeager.gr, στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου, αλλά και στο Facebook Free Ager. Ό,τι καλύτερο για το χειροποίητο κόσμημα, για τον άντρα και τη γυναίκα και βέβαια οι καλοκαιρινές κολεξιών. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα. Δηλώνει προσωπικότητα. Και τα καλύτερα βρίσκονται εκεί. Εμείς αργήσαμε να ξεκινήσουμε, οπότε πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αφού ανέφερα τους χορηγούς μου. Τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 12.30 και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με πάρα πολύ καλή μουσική. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του.
1: Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
2: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
4: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
6: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
6: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
6: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
8: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
7: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
8: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
7: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
8: Τα θαλασσινά.
7: Πες και για τα μαγειρευτά.
8: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
7: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
6: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
7: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Πανόραμα 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2, κάπως εργοπορημένα σήμερα. Δεν πειράζει όμως, υπάρχει χρόνος για να μεταδώσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Την καλημέρα μου σε όλους σας, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να ενημερώσω όλους τους φίλους που έχουν κερδίσει για την εκδήλωση, για το θέατρο μάλλον, συγγνώμη, που, για την παράσταση που δίνεται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Πηγαίνετε εκεί στην είσοδο του Αρχαίου Θέατρου του Δίου, δίνετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Έχουν σταλεί τα ονόματά σας ηλεκτρονικά, οπότε παρακολουθείτε την παράσταση κερασμένη από το Πανόραμα 100,8. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου στη Ραφαηλία. Ραφαηλία μου, το τραγούδι που ζήτησες δεν το έχω, κορίτσι μου. Δεν πειράζει όμως, νομίζω ότι και αυτό θα σου αρέσει από τον Φίλιππο Πιάτσικα. Την καλημέρα μου και στον Μανώλη. Καλημέρα φιλαράκι. Την καλημέρα μου και στη Χρύσα. Την καλημέρα μου και στον γιο σου. Δεν μου είπες πώς το λένε. Τέλος πάντων, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου και στην κυρία Αναστασία. Την καλημέρα μου και στον Νιόνιο. Καλημέρα Νιόνιο. Φίλιππος Πιλιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Εδώ στο Πανόραμα, στους 100,8.

Ποιος θα γίνει λόγος στην αγάπη, Φίλιππος Πλιάτσικας, για τη Ραφαηλία. Πού της αρέσει ο Φίλιππος Πλιάτσικας? Ένας από τους ερμηνευτές των Pix Lux, που ακολούθησε μετά σόλο καριέρα. Καλημέρα Ραφαηλία. Καλημέρα Γιάννη, μάθαμε και το όνομα του γιου. Καλημέρα Μανώλη μου. Καλημέρα Χρύσα. Χαμούλες και σήμερα στα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στη Βούλα από το Russell Skyrim. Την καλημέρα μου στην Αθηνά που μας ακούει στο Μόναχο. Την καλημέρα μου στον Γιάννη και την Θεόπη. Την καλημέρα μου στο Βάγιο από τον Εκατέσλιγγεν. Την καλημέρα μου στον Μάκη και τον Γιώργο από το Μανχάιμ. Την καλημέρα μου στην Σέβη που μας ακούει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στη Χριστίνα από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Πάμε επόμενο τραγούδι από την Ελεονόρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς. Επιμένουν να κάνουν μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Η επιμονή σου.

0: Θέμης Αδαμαντίδης από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην καρδιά. Την καλημέρα μου στα κορίτσια από Λεπτοκαριά, στη Βούλα, τη Δέσποινα, την Ελένη και την Άννα, οι οποίες γράφουν στο μήνυμά τους: κύριε Λιμπερόπουλε, σήμερα είστε απαράδεκτος, 12 και 20 ξεκινήσατε την εκπομπή και εμείς είμαστε συντονισμένες από τις 11.30. Έτσι είμαι εγώ. Καλημέρα κορίτσια, να περνάτε καλά. Την καλημέρα μας στην Αλεξία, Πολιτόχωρο. Την καλημέρα μου στη Βάγια και την Αναστασία που μας ακούν στην παραλία Κατερίνη, σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα εκεί. Καλημέρα κορίτσια, καλή δουλίτσα να έχετε. Την καλημέρα μου στην Πόπη, καλημέρα στη φίλη την Ιωάννα. Την καλημέρα μου στη Χριστίνα. Επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά σίγουρα οι κάπως μεγαλύτεροι θα το θυμάστε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.
0: Ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε την δεκαετία του 80, ίσως και λίγο πιο πίσω, αλλά νομίζω αρχές δεκαετίας του 80 είναι, 83, 84, 85, κάπου εκεί. Ο Ηλίας Κλωναρίδης, αλλά το λέει πολύ ωραία, με τον δικό του μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο, ο Γιώργος Μαζονάκης. Μας χτυπούν εκεί, είμαστε μονάχοι. Κρίνουμε τον αλωνόντα λάθη ή αλλιώς θάλασσες.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το τραγούδι «Θάλασσες», ένα παλιό τραγούδι που πρωτοερμήνευσε ο Ηλίας Κλωναρίδης. Να κάνω και μια ανακοίνωση εγώ τώρα για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου θα γίνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πάρκου Κατερίνης. Μια εκδήλωση για να τιμήσει μια κυρία του ελληνικού τραγουδιού, μια κυρία που πραγματικά στο τραγούδι μεσουράνησε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ στην Πιερία, και αναφερόμαστε σε ένα αφιέρωμα στην Έλλη Σπανού που θα κάνουν οι φίλοι Μουσείου Κατερίνης στο Αμφιθέατρο, στο Πάρκο Κατερίνης, την Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το βράδυ, την Δευτέρα 3 Αυγούστου. Να είστε όλοι εκεί, μια πλειάδα καλλιτεχνών θα ερμηνεύσει όμορφα τραγούδια για να τιμήσει την Έλλη Σπανού, ένα αφιέρωμα στην Έλλη Σπανού από τους φίλους Μουσείου Κατερίνης στο Αμφιθέατρο, στο Πάρκο της Κατερίνης, την Δευτέρα 3 Αυγούστου.
1: Μία πόλη, ένας σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8. Σ' αγαπάω.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: και από το τραγούδι Τραγουδάρα από τον Γιώργο Σαλαμπάση, δεκαετία 80 και το τραγουδάκι αυτό, καταπληκτικό τραγούδι. Σε αγαπάω Μακούς, νέα βερσιόν που κυκλοφόρησε το 2020. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Στέλιο, την καλημέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη. Την καλημέρα μου στην Δέσποινα, η οποία και αυτή μου λέει: Κώστα, γιατί άργησες σήμερα να ξεκινήσεις? Εμάς μας ρωτάς που ανυπομονούμε να σε ακούσουμε. Παιδιά, σήμερα θα μπορούσα να μην κάνω καν εκπομπή, διότι χθες το βράδυ είχα και προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο, την έβγαλα. Τέλος πάντων, αφού είμαι πάλι εδώ και κάνω εκπομπή, ευχαριστώ να λέμε. 100,8
1: πανόραμα. Τόσα χρόνια στο σύνερο.
0: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Παράξενα Δεμένη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για τη φίλη μας την Δέσποινα που ζήτησε να το ακούσει. Έρχονται και άλλα μηνύματα, να πω κάποιες καλημέρες ακόμα. Καλημέρα στην Ηλιάνα, την καλημέρα μου στην Μαρία που μας ακούει στην παραλία Διονυσίου. Την καλημέρα μου στην Αγγελική και την αδερφή της στην Γιώτα. Ωραίο τραγούδι αυτό που ζητήσατε, αλλά δυστυχώς δεν είναι η ώρα για να το μεταδώσουμε. Είναι κάπως πολύ πιο κάπως το τραγούδι, δεν πρέπει να με το δώσει τέτοια ώρα. Και δεν με κουνάει κανένα. Την καλημέρα μου να στείλω στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Την καλημέρα μου στον Βαγγέλη, στον Αποστόλη. Και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να περνάμε εμείς καταπληκτικά. Και μην ξεχνάτε τα καταπληκτικά live κάθε Δευτέρα και θα ισχύουν και για τον Αύγουστο. Μετά τις 9.30 κάθε Δευτέρα live μουσική και πάρα πάρα πολύ καλό φαγητό. Παράξενα Δεμένη, Γιώργος Σαμπάνης. Τα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος, φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο, 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20, Κατερίνη.
11: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε το στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Ζαλαμάκι.
14: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
13: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
14: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
15: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 2310-47-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
16: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
17: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
18: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
19: Από το πουθενά ήρθες ξαφνικά, άραγε ήρθες για να μείνεις ή περνάς για να γεια. Και όταν μου γελάς σαν να μ' αγαπάς, βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Ακούσαμε και το προτινόμενο τραγούδι. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ που λέει: με τούτα και με κίνα. Τώρα λέει έβαλα Πανόραμα να ακούσω. Με τούτα και με κίνα. Μία και πέντε. Οκ. Καλημέρα Έγκλη. Την καλημέρα μου στον αγαπημένο σου Σωτήρη. Την καλημέρα μου στον Πύρονά σου. Την καλημέρα μου και στην και στο Ολγάκι σου. Στην Όλγα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μεσημεράκι. Να περάσετε καταπληκτικά. Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο τον Σάκη, εκεί από τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Σιντριβάνη, στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Καλημέρα Σάκη. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα. Να έχεις ένα όμορφο μεσημεράκι Πέμπτην αύριο. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά.

0: Την καλημέρα μου να στείλω στην Ελβίρα. Καλή δουλίτσα να της ευχηθώ. Πάμε να ακούσουμε έναν Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην φίλη μας την Γιάννα. Την καλημέρα μας στην φίλη την Χάρης. Έτσι μου γράφει.
1: Ξημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα.
0: Χάρης. Πώς λέμε, Χάρης Αλεξίου, έτσι, κάτι τέτοιο. Καλημέρα Χάρης. Την καλημέρα μου στην Βαγγελίτσα. Την καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα και στην Μαριάννα. Την καλημέρα μου στην φίλη μας την Νικολέτα. Την καλημέρα μου στον Σταύρο που μας ακούει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Λαγκαδά. Την καλημέρα μου στον Σάκη από τη Σύνδο. Πολλά μηνύματα, πολλά τραγούδια. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Να πω για μία ακόμη φορά, γιατί πρέπει να το γνωρίζετε, όσοι κερδίσατε πρόσκληση σήμερα για την παράσταση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη στο Αρχαίο Θέατρο του Δίων. Οι προσκλήσεις έχουν σταλεί. Απλά πηγαίνετε στην είσοδο του Αρχαίου Θέατρου του Δίων, λέτε το ονοματεπώνυμό σας στο κινητό σας και παρακολουθείτε την πολύ ωραία παράσταση με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.

προσπαθούσα να θυμηθώ τον τίτλο της παράστασης και δεν μπορούσα, οπότε έβγαλα το σκονάκι μου. Κατά φαντασία να στενείς, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και το επιτελείο του στο αρχαίο θέατρο του Δίου σήμερα 9.30 ώρα.

0: ξέχασα το τρόπο.
1: Πάνω Σκιαμούς, καταπληκτικό τραγούδι. Μου στοιχίζει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα περαστικά που μου στέλνετε. Ήταν κάτι έκτακτο και παροδικό χθες το βράδυ. Έπρεπε να πάμε, πήγαμε, κάπως καλύτερα είμαστε. Όλα καλά, τέλος πάντων, όλα πάρα πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.
1: 17 Αυγούστου, στο πανέμορφο κάστρο του Πλαταμόνα, στον Νέο Παντελεήμονα, στα πλαίσια του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, έρχεται ο Στέλιος Δρόκος για μια πολύ όμορφη αυγουστιάτικη βραδιά. Ήδη τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, πάρα πολλοί κόσμος θα βρίσκεται εκεί. Φροντίστε να πάρετε έγκαιρα το εισιτήριό σας για να πάτε να ακούσετε από κοντά τον Στέλιο Ρόκο και ένα από τα τραγούδια που είναι διαχρονικότατο και αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε μένα πάρα πολύ, είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα. Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.

0: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
0: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
0: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
9: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
8: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
9: Α, ναι. Και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
8: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
12: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
15: Ε, ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
14: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
16: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
17: Πανόραμα.

Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο από την Αποστολία Ζώη μαζί με τον Νίνο. Ένα τραγούδι, ύμνο στην αγάπη. Την καλημέρα μου στο Σωτήρη που θέλει να χαρίσει το τραγούδι αυτό με πάρα πάρα πολύ αγάπη στη γυναικάρα του τη Λίτσα. Μια μέρα, δεν ξέρω, θέλω να δω αυτόν τον χορό. Θέλω να τον δω, θα έρθω να πιω καφέ, να μου βάλετε να δω τον χορό αυτόν. Θέλω να τον δω.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Πανόραμα 100,8. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Και βέβαια κερδίζετε προσκλήσεις και για τις παραστάσεις, αλλά και για, και για τις συναυλίες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί οι εκπλήξεις θα ακολουθήσουν και μέσα στον Αύγουστο. Εδώ βλέπω δύο μηνύματα έχουν έρθει χωρίς όνομα, έχουν κάτι περίεργα, τζιπ, κάτι καρδιές, κάτι... Πείτε βρε παιδιά μια καλημέρα. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου σε εσάς που στείλατε αυτά τα τζιπ και αυτές τις καρδιές. Να είστε καλά.

0: Αυτή είναι η Άσπα Αναστασοπούλου μαζί με τον Μπόζιγκαν. Μαύρα μάτια, το νέο του τραγούδι μου, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.
1: Μαύρο θα χάσω ή θα προλάβω, θα σε κερδίσω πάλι αγάπη μου.
0: Την καλημέρα μου να στείλω εγώ στην Όλγα, πώς που μόλις επέστρεψε στο σπίτι.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Να της ευχηθώ να έχει πάρα πάρα πολύ όμορφο μεσημεράκι. Πάμε να ακούσουμε και έτσι ένα πολύ ωραίο ηχητικό.
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μας εύχεται λοιπόν να καλησπέρα σε όλο τον κόσμο η Όλγα. Καλησπέρα και σε σένα Όλγα, και πάμε στο επόμενο.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Ήδη είναι μία παρά 6 πρώτα λεπτά. Αμέσως μετά θα πέσουν και τα διαφημιστικά, τα τελευταία. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν πάρα πολύ. Σίγουρα μείναν τραγούδια που δεν πρόλαβα να μεταδώσω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και ευχάριστα εδώ στο Πανόραμα 100,8, με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, με δικές αγαπημένες μουσικές επιλογές και με την ομορφότερη και με τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας και όχι μόνο. Αύριο θα είμαι πάλι εδώ, πρώτο ο Θεός, στις 12 ακριβώς. Να είστε κι εσείς, και όχι με τούτα και με εκείνα, να ανοίγετε όποτε να είναι το ραδιόφωνο σας. Αυτό ήταν χιούμορ. Να είστε πάρα πολύ καλά. Να περνάτε καλά.
2: Πάρτε μια βαθιά.
1: Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 ακριβώς. Σας αποχαιρετώ με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Πάρτε μια βαθιά νόσο.
1: Δεν φεύγω.
2: Με κάτι παρέα.
1: Καλό μεσημεράκι σε όλους.

0: σήμερα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 2.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φίλοι μου, Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ να ακούσουμε, να απολαύσουμε την ωραία μας εκπομπή Like στη Μουσική. Ξεκινάμε.

Επιστρέφουν την Τετάρτη από την Ισπανία τα ελληνικά Καναντέρ. Παιδιά, στην Ισπανία και στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη φωτιά, κάηκαν χιλιάδες σπίτια. Έτσι και όπως πάντα η Ελλάδα έστειλε βοήθεια.

Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία, 7,1 Ρίχτερ. Μετά το σεισμό εννοείται έγινε προειδοποίηση για τσουνάμι 1 μέτρου.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
2: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
1: Και για πρώτη φορά στο νομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
11: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
12: Πανόραμα.

0: είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα.

Νίκος Οικονομόπουλος δόρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού.

καλά έχει γίνει, παιδιά, η γνωστή είδηση με την κόρη του Tom Cruise, η οποία εγκατέλειψε και επίσημα το επώνυμό του.

Παιδιά, έχει ξαναγίνει αυτό να αλλάζουν επώνυμο τα παιδιά των διάσημων, έτσι, ηθοποιών, τραγουδιστών. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Το ίδιο έκανε και ο γιος του Μπρατ Πιτ, αν θυμάστε καλά, έτσι. Άλλαξε επίθετο.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Bieber και η Halle Bieber απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Αργολίδα. Έχουν πάει σε πάρα πολλά μέρη, παιδιά. Όλοι οι διάσημοι έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές.

Ζώδια και τάκε, ζω το παρόν. Ονειρεύομαι το μέλλον και μαθαίνω από το παρελθόν. Δηλαδή ασχολούνται ακόμα με το παρελθόν, παιδιά. Δίδυμος, Λέων, Ζυγός, Τοξότης και Υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες το καλοκαίρι. Έρωτες το καλοκαίρι, παιδιά, για τα ζώδια, τα οποία λένε σε θέλω πιο πολύ από όσο αντέχεις να ξέρεις. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

Και ναι, οι γυμναστές συμφωνούν. Μετά τα 60, η δύναμη και η μυϊκή μάζα βελτιώνονται αν ανεβαίνετε σκάλες.

τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Άλλες δύο μέρες θα είμαστε παρεούλα, παιδιά, για να ξεκουραστούμε κι εμείς τον Αύγουστο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Έτσι, να πάρουμε δυνάμεις, γιατί επιστρέφουμε μετά το Σεπτέμβρη. Σας περιμένω πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Like στη μουσική. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972, με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: άλλαζε. Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Πανόραμα 100.

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.

0: Αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας, δικής μας εκτροφής, υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29-937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: αυτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: λογαριασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, σας καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά καλοκαιρινή θα πω, θερμή, ζεστή, καυτή, γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επετείους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
13: Πανόραμα 100,8.
14: Η ώρα
13: είναι 6.30.

κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Καλλίνικο και Καλλινίκη, Παγκόσμια Μέρα της Τίγρης σήμερα από επετείους και σαν σήμα το 904 κυρίες και κύριοι, σκυρός αραβικός στόλος κύριος πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη λέοντα τον Τριπολίτη, άγκυρο βολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη, 22.000 έως και 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στην συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 904 αυτό, φοβερό. Τρομερό, τρομακτικό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tip Tips. Δεν ξέρω, όλο τον μπερδεύω εδώ, μου κάνουν νοήματα. Εντάξει παιδιά, το διόρθωσα, sorry. Λοιπόν, ένα ντους με χλιαρό νερό δροσίζει περισσότερο από ένα παγωμένο. Το έχω διαπιστώσει, γιατί κάνοντας με χλιαρό νερό, ό,τι και αν έχει κόλαση ίδια να είναι έξω, θα είναι πιο δροσερή από το ζεστό το μπάνιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι γρηγοράδα. Μην μου βάζετε παγωμένα νερά και μετά βγαίνετε έξω, θα βιώσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία πολύ πιο έντονα.

0: Ξέχαστε στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
8: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
10: Πανόραμα 100.

χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Cold Beer Hot Oyster. Διαβάζω Τζακ Νόρις και τρομάζω. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει, προσέξτε, ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει ανοιχτή πόρτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: σήμερα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, βρισκόμαστε στο Top 20 με τις καλύτερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 8 επιλέξαμε την ταινία In the Mood for Love του 2000 και κάτι. Εντάξει, κλέψαμε λίγο εδώ από χρόνο. Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά δράματα που γυρίστηκαν ποτέ. Δύο γείτονες ανακαλύπτουν πως οι σύντροφοί τους έχουν σχέση μεταξύ τους και μέσα από τη μοναξιά τους γεννιέται ένας βαθύς αλλά απαγορευμένος έρωτας. Μια ποιητική ταινία με μοναδική φωτογραφία, υπέροχη μουσική και ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Τετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εις αύριον τα σπουδαία.

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στο νομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
2: Πανόραμα.
3: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: παίκτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 2310-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
4: Πω, πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: πάλι, πάλι. Πανόραμα.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,3.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: 100,8.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Κουρκούλης με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Τόσα Δειλινά, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Τζοάννα με το Γιαλέγε. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε και παλιά καλοκαιρινά 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, ενώ αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 9.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Χρήστου, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται αμέσως τώρα, Απόν, Καντάδα για τον Γιώργο, αλλά και ο Σταμάτης Γονίδης αμέσως μετά, με το Να γυρνούσες πίσω για τη Δήμητρα.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Έφη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Πρόδρομος Μια Καρδιά, Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αλλά και η ΡΕΚ με το Έλα. Τα λέμε σε λίγο.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100.

Αγαπημένη καλοκαιρινή επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χοινάς, Το Καλοκαίρι, μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Μιχάλης Χατζηγιάννης με Το Όλα Μαγικά και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με Το Σούσουρο.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο ελληνικός στόλος υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη αποτυγχάνει να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Άρης Πετράκης, Δώσε την καρδιά σου για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι για την

0: εδώ να σα.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: πόλι θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.